0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

μένει στις αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι ίδιοι.

0: εσύ.
1: Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Έχεις επιλέξει σωστά. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Γιατί εδώ ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Η μουσική είναι γραμμένη για τον έρωτα, όχι για τα χρήματα

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.

0: Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Ήρθα και απόλυτα.

σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου και ο ερωτάς μου με φέρνει εδώ.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμιράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone, εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
2: Κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρη θα πας να τα βρεις.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προεδρίας.

0: προετοιμασίας με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σωκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
7: Έλα στον Κώστα Μάζη.
6: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
7: Έλα στο Μάζη.
8: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
7: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
9: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου, σαν σήμερα, 1818, γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας, Καρλ Μάρξ. 1821, πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1865, γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912, κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουγκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949, ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972, παρετείται ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντας στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Σπύρος Κυπριανού.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
3: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
7: Κάθε πρωί,
8: κάθε πρωί,
7: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
8: Λευκύμη 105,5.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
12: Στο Geomark ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
13: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
12: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
12: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
13: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.

0: και με. Σας αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730. Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας. Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά συνάξεις.

0: συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. QB Straw Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
4: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
3: Λύση με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
4: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέμ, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 26610-75090.
3: Αυτός είναι συνεργάτης.
4: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.

0: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
1: Έλα στον Κώστα Μάζη.
0: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
1: Έλα στο Μάζη.
2: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
1: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
0: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
4: Μεγαμάρτ.
5: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
4: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
6: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
7: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
8: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25 139.
7: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
8: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
9: Γενικό Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620 24302 ή στο 26620 22145. Γενικό Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
14: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
15: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
14: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
15: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
14: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
15: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
16: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
17: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
16: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
18: Bouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
19: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίνης. 26 620 23 730.
5: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπή.

0: ιδέες. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο Εμπορικό Κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, Γεωπονικό Κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρίτη Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων και πάλι καλείς Γιωργοπάλη.
5: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμιράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone, εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
3: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 26 6 20 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
4: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
8: Γενικό Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26 620 24 302 ή στο 26 620 22 145. Γενικό Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
9: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
10: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
11: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερας σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
12: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα».
1: Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
0: Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 3ης 5 του Μάη. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας συχνότητα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Θα τα πούμε και σήμερα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, εξελίσσεται. Είμαστε στο τέλος αυτής της μεταγραφικής και τηλεοπτικής περίοδου και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις στα κανάλια για πάρα πολλά πρόσωπα που αναμένεται να συνεχίσουν και κάποιοι που αναμένεται να αναχωρήσουν για άλλες τηλεοπτικές στέγες. Προς το παρόν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλοποιηθεί κάτι, αποκρυσταλώσει κάτι, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι για όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Το ρεπορτάζ πάντως τρέχει και μέρα με την ημέρα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς τη λήξη της.
2: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
3: Μέρα.
2: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική.

Εξελίξεις φίλες και φίλοι για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και στο τέλος της σεζόν είμαστε, ποιοι μένουν στη θέση τους και ποιοι φεύγουν. Για κάποιους όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν κανονικά, για άλλους τα πράγματα φαίνεται ότι το τηλεοπτικό τοπίο μοιάζει να είναι αβέβαιο. Ας δούμε λοιπόν πρόσωπα και πράγματα και ας δούμε μέχρι στιγμής ποια είναι τα δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε με τρεις δημοσιογράφους, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Σία Κοσιόνη και τον Αντώνη Στρόιτερ, και θα ξεκινήσουμε και τους βάζουμε μαζί, γιατί και οι τρεις αποτελούν τους ανθρώπους που παρουσιάζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και γιατί πολλά ρεπορτάζ είχαμε τον τελευταίο καιρό που μιλούσαν για αναχωρήσεις και για μετακινήσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων για άλλα κανάλια. Left.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σωκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Αναρωτιέστε αν έχετε τη σωστή νοσοκομιακή κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας. Γνωρίζετε πραγματικά τι καλύπτει το ασφαλιστήριό σας? Μέχρι ποιο ποσό καλύπτονται τα έξοδα νοσοκομείου? Έχετε κάνει κάτι γι' αυτό? Θεωρείτε σημαντικό να είστε σωστά καλυμμένοι? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης, με εμπειρία 40 χρόνων στις νοσοκομιακές ασφαλίσεις, συζητάμε μαζί σας διεξοδικά όλες τις επιλογές και σας εξηγούμε αναλυτικά τις παροχές και τις εταιρείες που εκπροσωπούμε. Καλέστε μας για ραντεβού στο 6978-678773 και 2662-30054. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας. Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας για την ασφάλεια της οικογένειάς σας.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 200.

0: 1985. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
2: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
1: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα με ένα τηλεφώνημα στο 6981-8878-30 ή στο 2661-075-090.
1: Αυτός είναι συνεργάτης.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
6: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
6: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
7: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
8: Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα συγκεκριμένα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Συγκεκριμένα εδώ και καιρό ακούμε για σύννεφα στις σχέσεις της Σίας Κοσιόνι με τον Sky, για την αποχώρησή της από το σταθμό μετά από 20 χρόνια. Παράλληλα ακουγόταν κάτι τέτοιο και για τον Αντώνη Στρόιτερ, ότι θα αφήσει τον Αλφα για να πάει στο Μέγκα ή ακόμα και στον Sky, αλλά και ότι είχε δεχτεί και πρόταση για να πάρει τη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Αντένα είναι σε προχωρημένη συζήτηση με τον δημοσιογράφο και είναι ένα βήμα πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έχει μείνει μόνο να συμφωνήσουν τα οργανωτικά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων δεν θα αλλάξει, θα είναι πάλι με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν και την αλήθεια που ισχύει και για τον Αντώνη Στρόιτερ, όπου φυσικά γράφτηκε ότι αποχωρεί από τον Αλφα. Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα μιας πρωινής εκπομπής. Της προάλλης τη ξεκαθάρισε ότι είναι πάρα πολύ καλά με το σταθμό, ότι ανήκει εκεί εδώ και 17 χρόνια και ότι θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του και του χρόνου. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα με τη Σία Κοσιόνη. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει έρθει ξεκάθαρη απάντηση ούτε από την ίδια ούτε από τον Sky για το μέλλον της στο σταθμό, ενώ φαίνεται να ισχύει ένα ρεπορτάζ για πρόταση του Αντένα, απλά όχι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εφόσον παρά τα προβλήματα που υπήρχαν από ό,τι φαίνεται και στη σχέση της με τους ιδιοκτήτες του καναλιού, η Σία Κοσιόνη έχει δώσει εντολή ώστε να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Οπότε οι πιθανότητες, από ό,τι φαίνεται, είναι να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του Sky. Οι παρεξηγήσεις, αν υπήρξαν, φαίνεται να έχουν επιληθεί. Οπότε βαδίζουμε προς τους ίδιους ακριβώς, τα ίδια πρόσωπα, τουλάχιστον στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 8 από όλα τα μεγάλα κανάλια.
1: Ακόμα περισσότερη μουσική.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: στα δυο.
1: Να αφήσουμε τώρα τους δημοσιογράφους των κεντρικών δελτίων ειδήσεων και να πάμε στο τι μελιγενέστε με τον Γιώργο Λιάγκα και το πρωινό. Είναι ένας πονοκέφαλος ο Γιώργος Λιάγκας, αν και το συμβόλαιό του λύγει, γνωρίζουμε καιρό τώρα ότι ο Αντένα έχει κάθε πρόθεση να τον κρατήσει το δυναμικό του και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να πούμε ότι μάλλον θα το δούμε και του χρόνου στο πρωινό. Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι δεν ξέρει αν θα κάνει τηλεόραση και την επόμενη σεζόν. Η ανανέωση του συμβολαίου του βέβαια έρχεται χωρίς προϋποθέσεις. Όχι, έρχεται με προϋποθέσεις. Τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν αρκετά πεσμένα και ο Γιώργος Λιάγκας θα απαιτήσει αλλαγές. Η ώρα έναρξης εκπομπής επιστρέφει στην κανονικότητά της, δηλαδή θα πάει στις 10 το πρωί. Θα μειωθεί η διάρκεια της, θα είναι πλέον τρίωρη και εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν μεγαλύτερο budget για το πάνελ που θα έχει μαζί του και όλα αυτά βεβαίως θα έχουμε να τα πούμε στη διάρκεια των εκπομπών μέσα στο Μάιο που θα έχουμε και πληρέστερο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για το πρωινό.

0: Πάμε να δούμε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τρίτη το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα συμβόλαια και με τις ανανεώσεις. Σήμερα ασχολούμαστε των παρουσιαστών και πάμε στο Breakfast στο Star, όπου η Ελένη Χατζίδου και ο Θεοκλής ο Παύλου φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα το τελικό ok από το κανάλι, αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Όμως μηδένα προς το τέλος μακάριζε. Ο Star είναι κανάλι που αυτή τη στιγμή φέρνει τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέαση σε συνδυασμό με τον κόστος της παραγωγής. Το πιο πιθανό σενάριο και για αυτούς είναι να παραμείνουν στη θέση τους κανονικά. Άλλωστε είναι δύο συμπαθέστατα πρόσωπα τα οποία κάνουν μια εκπομπή που μπορεί στον ανταγωνισμό να μην είναι πρώτη, να μην τερματίζει πρώτη, αλλά από την άλλη τα νούμερα της τηλεθέασης είναι αξιοπρεπέστατα.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
1: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
1: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26 620 24 302 ή στο 26 620 22 145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
5: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
5: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
6: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
7: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπονέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club, κάθε Σάββατο, είναι δικό σου.
8: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
2: Λαγκούνα.
9: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
9: πιάτο σας.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: The Yard Corfu. Spa & Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
12: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
12: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει. Βρισκόμαστε προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν και πολλά γράφονται για πρόσωπα, για συμβόλαια που λήγουν, για πρόσωπα που μένουν, οι πρόσωποι που φεύγουν. Πάμε σε ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Πάμε στην Ιωάννα τη Μαλέσκου, η οποία γράφτηκε τις προάλλες ότι το συμβόλαιο της παρουσιάστριας του Λάμπρου Κωνσταντάρα, η οποία είχε έναν ακόμα χρόνο για την ανανέωσή της, φαίνεται να βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, να έχει πέσει στο τραπέζι και μία, θα έλεγα, προσπάθεια να παραμείνει στο κανάλι. Παρόλο που ακούγεται ότι δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον για να κρατηθεί στο δυναμικό του σταθμού, από την άλλη η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται να το παλεύει και να θέλει να παραμείνει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Είδαμε βεβαίως τι θα γίνει με το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
1: Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα πρόσωπα των καναλιών. Να πούμε επίσης ότι πάρα πολύ καλά φέτος πήγαν και κάποιες εκπομπές που μπήκαν τώρα στην αρένα. Παραδείγματος χάρη, κάποιες εκπομπές όπως ήταν οι Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος θα συνεχίσει και του χρόνου στον Αντένα, με πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ήταν μήλο της Έριδος έτσι κι αλλιώς ο Πέτρος Κουσουλός και από άλλα κανάλια. Θα παραμείνει στο δυναμικό του Αντένα και θα συνεχίσει. Είναι από τα καλά χαρτιά του σταθμού που φέτος νομίζω ότι κάναν τη διαφορά, τουλάχιστον στη μεσημβρινή ζώνη του καναλιού, με τις Αποκαλύψεις είχαν και μεγάλο ενδιαφέρον. Στις πρόσωπο που κάτω στο Open, το Καθαρές Κουβέντες θα μετακινηθεί στη Σαββατοκυριακάτικη ζώνη του καναλιού, γιατί από ό,τι φαίνεται τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν μεν αξιοπρεπή, αλλά δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αυτή η ζώνη είναι άκρως ανταγωνιστική που βρίσκονται οι συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δίπλα το Μέγκα με τον Νίκο Χατζηνικολάου και το Live News, το οποίο έτσι κι αλλιώς μετράει τόσα χρόνια παρουσίας και έχει δώσει το δικό του στίγμα σε αυτή τη ζώνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στον ανταγωνισμό μια εκπομπή να μπει και να χτυπήσει τη συγκεκριμένη, οπότε θεωρείται επικρατέστερο το σενάριο να πάει η συγκεκριμένη εκπομπή στη Σαββατοκυριακάτικη ζώνη.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

τηλεοπτικά νέα, φίλες και φίλοι, ποιοι παραμένουν και ποιοι φεύγουν, ποια είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια των καναλιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και σύμφωνα με όσα έχουμε έτσι στη διάθεσή μας, λήγουν τα συμβόλαιά τους με το Μέγκα και η Σύση Χριστίδου θα παραμείνει στο Μέγκα και η Μαρία Μπεκατόρου θα παραμείνει στο Μέγκα και αυτό έχει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ο Άλφα από την άλλη διαπραγματεύεται μεγάλα ποσά με τους παρουσιαστές του. Είναι μια περίοδος διαπραγματεύσεων και να πούμε ότι κάποια κανάλια φαίνεται να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Μοιράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση

0: 50 ευρώ. Euronics Ολομός. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 6 20 23 7 30.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
4: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζη.
5: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
6: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι. Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: φθηνότερες τιμές. Μία ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Σύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: διαπραγμάτευση σύμφωνα με την εφημερίδα την Κυριακάτικη που έχουμε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θα κληθούν στα αρχικά συμβόλαια με ετήσια διάρκεια. Στη διαπραγμάτευση βρίσκεται η Βίτη Χατζηβασιλείου, η Αγγελική Νικολούλη που μετρούν πολλά χρόνια στο χώρο και ανανεώνουν κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα η Ναταλία Γερμανού είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία επίσης. Να πούμε ότι οι εκπομπές τους πάνε εξαιρετικά καλά και ο Αλφα διαπραγματεύεται βέβαια τα ποσά, διαπραγματεύεται τις δικές του, θα έλεγα, τα συμβόλαια που λήγουν και πόσο αλλάζει το τοπίο στις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Η μουσική σου, η μουσική σου, Ράδιο Λευκίνη, 105,5. Παίζει ανανεωμένο.

Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, τα τελευταία χρόνια παγώνουν, οι παρουσιαστές μπαίνουν στο δυναμικό των καναλιών πολλές φορές χωρίς να έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Και να πούμε ότι ένα 38 παράδειγμα της φετινής σεζόν ήταν η Ελένη Τσολάκη, η οποία μετακινήθηκε το καλοκαίρι από το Open στον Αντένα και η εκπομπή της διακόπηκε. Ωστόσο παραμένει δεσμευμένη από το κανάλι μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε να πούμε ότι το μεγάλο συμβόλαιο που φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει είναι του Γιώργου Τουλιάγκα, ο οποίος μένει στο κανάλι. Ένα ακόμα συμβόλαιο που ολοκληρώνεται είναι αυτό του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο Μέγκα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα και είπε: «Νομίζω ότι είναι η φάση που πρέπει να περάσω σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο». Και βέβαια να πούμε ότι ένα μεγάλο συμβόλαιο που λύγει είναι αυτό της Αγγελικής Νικολούλη. Ως γνωστόν, η δημοσιογράφος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της υπογράφει πάντα μονοετή συμβόλαια. Επίσης, το ίδιο ισχύει και με το συμβόλαιο της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star, το συμβόλαιο της οποίας ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Το συμβόλαιο επίσης του Χρήστου Φερεντίνου, το συμβόλαιο του Θανάση του Πάτρα στο Open. Όλα λοιπόν λήγουν το καλοκαίρι, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι. Ράδιο Λευκίδη.

0: με 12 το πρωί. Στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα της Τρίτης, πέμπτη μέρα του Μάη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε βεβαίως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας.

0: τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
2: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
3: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
0: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Αγή Θεόδωρη, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
11: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
12: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Ράδιο Λευκίνη.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου, σαν σήμερα, 1818, γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας, Καρλ Μάρξ. 1821, πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1865, γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912, κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949, ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972, παρετείται ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Σπύρος Κυπριανού.
1: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: είναι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
1: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
2: Λύση με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
1: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αφημερών παράδοση σε όλη την νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
2: Αυτός είναι συνεργάτης.
1: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
3: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
4: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
5: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
7: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς? Έχετε ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας? Έχετε ασφαλιστήριο ζωής? Ασφάλεια αυτοκινήτου? Είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου? Είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος? Σκάφους αναψυχής? Επαγγελματικούς σκάφους? Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 69.

0: 6-78-773. Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες, εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι, καλείς Γιώργο Πάλι.
3: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
4: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
1: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
2: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκίνης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλυσε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς θέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σωκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
5: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
8: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
8: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
9: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
8: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
9: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
11: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

Η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Είναι δυνατό. Είναι ζωντανό. Είναι γεμάτο εκπλήξεις. Είναι το Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε στιγμή κάνε κοπάνα μαζί μας.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης 26 620 23 730.
2: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
3: Έλα στον Κώστα Μάζη.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
3: Έλα στο Μάζι.
2: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
2: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Στον λιμάτων του Πάλι, πάρε Γιουργοπάλι. Χρήστος Γιουργοπάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρίδη Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι καλείς Γιωργοπάλη.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.

0: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
1: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
2: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
1: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
1: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
2: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
3: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπονέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
4: Ακόμα περισσότερη μουσική. Yep.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακς συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων προκάλεσε ιρανική επίθεση με ντρόν. Φόβοι ευρύτερης ανάφλεξης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για λόγους ασφαλείας. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη, σε θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα, νότιο-δυτικά του Γουδουρά Λασιθίου. Συνελήφθη διανομέας που πετούσε πέτρες σε γυναίκες στην Κηφισιά. Ένα από τα θύματα τραυματίστηκε βαριά, φέροντας εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο όταν αυξάνεται το βάρος του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια τάση που αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως δείχνει έρευνα του ΟΗΕ. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε το θάνατο 26 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60.
5: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκίνης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620 24302 ή στο 26620 22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. από το επιμελητήριο Κέρκυρας.
8: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
9: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
8: Λύση με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
9: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά, ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
8: Αυτός είναι συνεργάτης.
9: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
10: Έχετε φορτηγό δημόσιας χρήσης? Γνωρίζετε πραγματικά τι πληρώνετε για την ασφάλειά του? Ξέρετε τι καλύπτει το συμβόλαιό σας και τι όχι? Ελάτε να συζητήσουμε διεξοδικά την ασφάλεια του οχήματός σας, ώστε να γνωρίζετε γιατί πληρώνετε και να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης. Δεν έχετε νομική προστασία? Δεν γνωρίζετε τι καλύπτει για την περιουσία και την επαγγελματική σας δραστηριότητα? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης θα βρείτε λύσεις για κάθε ανάγκη. Καλέστε μας στο 6978-678-773. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας.

0: εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 6 του Μάη.
1: Καλημέρα σας παιδιά, το καλημέρα κορίτσι του Μάη. Και καλό σας βράδυ. Και είναι 5 Μαΐου.
0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη το 6. Κορίτσι του Μάη. Τι είπα?
1: 6.
0: Τι είπα εγώ?
1: 6.
0: 6 είπα κι εγώ.
1: 5 είναι.
0: Γιατί είναι 5 ρε Μέρη?
1: Γιατί χθες ήταν 4.
0: Και σήμερα τι είναι? Εγώ γιατί έχω χάσει τις μέρες ρε παιδιά, βοηθήστε με λιγάκι. Χθες πόσο είχαμε δηλαδή? Όλο λάθος το πάω εγώ, το έχω πάει μια μέρα
1: η
0: μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχεις ξεκινήσει την εβδομάδα λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν? Τι πολιτισμικό σοκ έχεις πάθει? Τι είναι ο Μάιος, δεν σου μπήκε καλά?
0: Πού να πάω να το κοιτάξω?
1: Όχι τίποτα, δεν είναι τίποτα. 4 χάπια την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έναν ενδιάμεσο.
0: Α, αυτό είναι που έχω μπερδέψει. Έχω μπερδέψει το κίτρινο με το ροζ και το καφέ με το μπλε.
1: Θα σου πάρω αυτή τη θικούλα που έχει με τις μέρες πάνω.
0: Και τις ώρες, ε.
1: Ώρες δεν έχω δει.
0: Έχει και με ώρες.
1: Αλήθεια. Αυτό θα σου πάρω.

0: 5. Όσα είναι και τα δαχτυλάκια μας. Λοιπόν, χρόνια.
1: Δεν τρέπεσαι. Με φασκέλωσε, να ξέρεις. Με φασκέλωσε κανονικότατα, να ξέρετε. Άπλωσε και άνοιξε και τις δαχτυλάρες της. Να, πάρε να έχεις, μου δώσε μία. Έτσι,
0: εγώ το έκανα για να γίνει βιωματική, ναι, μάθηση, να μην το ξαναξεχάσεις.
1: Καλά.
0: Ξαναξεχάσεις. Πω, πλεονασμός εδώ στο μεγαλείο του. Θα λένε, μας λένε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και ελληνικά σωστά.
1: Καλά. Θα συνεχίσεις.
0: Όχι, μετά.

Χρόνια πολλά, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρηνίγκο, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφρέμ, Εφρέμιος, Εφρέμις, Εφρέμ, Εφρεμία, Εφρεμίτσα. Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφρέμ Μεγαλομάρτυρος. Παγκόσμιες ημέρες σήμερα, Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και Διεθνή ημέρα μεών. Α, Μαΐων διάβαζα, μεών. Σαν σήμερα, λοιπόν, 5 Μαΐου το 1553 άρχισε στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος. Το 1941 ο αυτοκράτορας Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ επιστρέφει στη χώρα. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά. Το 2005 σε εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός. Σαν σήμερα 5 Μαΐου γεννήθηκε το 1818 Κάρλ Μάρξ, Γερμανός φιλόσοφος, το 1955 Κώστας Χαριτοδοπλωμένος, Έλληνας τραγουδοποιός και 1988 Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κόσαμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
6: Τεχνολογικά μπροστά.
7: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο, τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723, κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
2: Σου αρέσει αυτό?

0: εμείς είμαστε εδώ, είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, παρεούλα ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το πάρα πολύ μοναδικό, καταπληκτικό μήνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Σε μένα.
0: Θα μας πείτε ό,τι θέλετε. Στη Μερούλα μη στείλετε μήνυμα, γιατί δεν πρόκειται να σας απαντήσει. Δεν έχει λα.
1: Όχι, δεν μιλάω τίποτα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλά.

0: Ξεκινήσαμε.
1: Τι κάναμε.
0: Α, θέλε χαμπάρι δεν πήρα.
1: Α, ναι.
0: Πήγα να πάρω καφέ.
1: Πήγε. Πού πας.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Κάτσετε.
0: Μα, πες και εσύ.
1: Να πω εγώ λοιπόν. Κάτι ψάξω στο κινητό σου. Να πω εγώ
0: ένα μήνυμα. Πες εσύ κάτι.
1: Κοίταξε, πρέπει να δείξουμε ένα στίγμα έτσι, ότι είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή.
0: Ξεκινήσαμε καλά, νομίζω.
1: Ναι. Έχω μια πολύ σοβαρή είδηση που θέλω να την σχολιάσουμε παρέα. Αυτό το κορίτσι.
0: Το κορίτσι.
1: Μεγάλο. Πώς το λένε, χθες έβλεπα, ποιος ήταν προχθές, είχε πάλι το μπακαλόγατο και λέγω εκείνος. Ο μεγάλο μανά, ο μεγάλο μεγαλέμπορας, λέει. Ο μεγάλο μπακάλις. Εγώ, εκείνο το μεγάλο κορίτσι, αυτή η Μπρίτνη, τι παθαίνει κάθε φορά. Στα γενέθλιά της λέει ξεβρακώνεται και δείχνει μια φωτογραφία στον κόσμο.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω και κάτι.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Μπορεί. Δηλαδή.
1: Και εγώ μπορώ να ξεβρακωθώ, να στείλω φωτογραφία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα θαυμάσουμε το ίδιο.
1: Ναι, αλλά γιατί. Μισό λεπτάκι. Αυτή νομίζει ότι θαυμάζουμε. Εμείς θαυμάζουμε.
0: Τι θαυμάζουμε. Τώρα η Britney είναι άσχημη.
1: Η Britney τώρα είναι λίγο κουλό, ας πούμε. Κάθε φορά. Δηλαδή, τι περιμένει τα γενέθλια να ξεβρακωθεί.
0: Εντάξει, είναι η αναγέννηση.
1: Ξέρεις πόσες μέρες την έχω αυτή την απορία να τη συζητήσουμε.
0: Τα γενέθλια τι είναι. Είναι η αρχή της καινούργιας σου ζωής. Mm-hmm. Γενέθλια χρονιά σου. Αυτή τι κάνει λοιπόν. Ξεγυμνώνεται να φύγουν οι παλιές τις αμαρτίες για να έχει χώρο για τις καινούργιες.
1: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Μα πάρε με ένα τηλέφωνο.
1: Πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε. Α, τι λες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.

0: πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιωργοπάλη. Χρήστος Γιωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλείς Γιωργοπάλη.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
11: Λοιπόν, και θέλω να σου πω κάτι.
12: Ναι, πριν επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο.
11: Επιστρέψαμε, τι να κάνουμε πια. Επιστρέψαμε, αλλά πριν με έδωσε στεγνά που ήθελα να σηκωθώ η κακομοίρα να πάρω ένα καφέ. Και κατεβαίνω στο καφετζή και μου λέει:
12: καφετζή.
11: Σου βάλω παραπάνω ζάχαρη σήμερα.
13: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Λοιπόν.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Oh.
1: Πώς κάνει η πάπια.
0: Πα-πα-πα.
1: Δεν κάνει πα-πα-πα.
0: Πώς κάνει η πάπια.
1: Κάνει πα.
0: Ωραία, γιατί. Κάποιος την τζίμπησε, γιατί.
1: Το ξέρεις ότι τα κραξίματα της πάπιας δεν έχουν αντίλαλο.
0: Τι έγινε. Παιδιά, ούτε την είδηση δεν μπορεί να διαβάσει. Έχει πέσει κάτω, γελάει. Πρέπει να τη δείτε τώρα, επειδή δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Έχει αρχίσει κοκκινίζει και σε λίγο αρχίζει να μελανιάζει. Αρχίζουν πρώτα τα χείλια της. Εγώ σας κάνω μια περιγραφή. Έχει αρχίσει ήδη. Μελανιάζουν τα χείλια της σιγά σιγά. Πάρε και μια ανάσα, κοπέλα μου. Θα μας μείνεις εδώ. Τι θα σε κάνω.

0: Έλα, έλα Μερούλα, σε καλό να σου γει Μερούλα. Νευρικό γέλιο την έπιασε τη Μερούλα. 7 on με θα γελάει η Άννα. Η Άννα. Ποια Άννα.
1: Ποια είναι η Άννα.
0: Ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Άλλαξε.
0: Δεν ξέρω. Μερούλα και όχι Ανούλα.
1: Ήταν πετυχημένο.
0: Ποιο ήταν πετυχημένο. Έχει την εντύπωση ότι γελάς. Να σου πω, έχει καταλάβει ότι γελάς μόνο εσύ, ε. Δηλαδή, εγώ τίποτα. Παίζει να μην το κατάλαβα καν. Οι ακροατές μας που θα μας ακούνε τώρα και θα ακούνε σένα, η οποία χαζογελά συνεχώς εδώ και 3 ον. Τι γνώμη θα σχηματίσουν για μένα. Για σένα έχουν σχηματίσει. Είμαστε εντάξει. Για μένα όμως.
1: Μα φαντάζει τώρα την πάπια να κάνει. Για να μην έχει αντίλαλο. Κουράζεται. Γι' αυτό είναι βραχνιασμένη συνέχεια.
0: Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία.

0: συναγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκίνη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκίνη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα. Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκίνη.
1: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
2: Έλα στο Κώστα Μάζη.
1: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
2: Έλα στο Μάζη.
1: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
2: Για εξολέμβια Σουζούκι Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
1: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
3: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίνης, 26620-23730.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
8: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
10: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκίνη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο

είναι δικό σου. Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.

0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Oh.
1: Πώς κάνει πάπια?
0: Πα.
1: Δεν κάνει πα.
0: Πώς κάνει πάπια?
1: Κάνει πα.
0: Ωραία, και τι. Κάποιος την τζίμπησε, γιατί?
1: Το ξέρεις ότι τα κραξίματα της πάπιας δεν έχουν αντίλαλο?
0: Τι έγινε? Παιδιά, ούτε την είδηση την μπορεί να διαβάσει. Έχει πέσει κάτω, γελάει. Πρέπει να τη δείτε τώρα, που δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Έχει αρχίσει, κοκκινίζει και σε λίγο αρχίζει να μελανιάζει. Αρχίζουν πρώτα τα χείλια της. Εγώ σας κάνω μια περιγραφή. Έχει αρχίσει ήδη. Μελανιάζουν τα χείλη της σιγά σιγά. Πάρε και μια ανάσα, κοπέλα μου. Θα μας μείνεις εδώ. Τι θα σε κάνω?

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα, έλα Μερούλα, σε καλό να σου γει Μερούλα. Νευρικό γέλιο την έπιασε τη Μερούλα. 7 on με θα γελάει η Άννα. Η Άννα. Ποια Άννα.
1: Ποια είναι η
0: Άννα. Ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Άλλαξε.
0: Δεν ξέρω. Μερούλα και όχι Ανούλα.
1: Ήταν πετυχημένο.
0: Ποιο ήταν πετυχημένο.
1: Την πάπια.
0: Έχεις την εντύπωση ότι γελάς. Να σου πω, έχεις καταλάβει ότι γελάς μόνο εσύ, ε. Δηλαδή, εγώ τίποτα. Παίζει να μην το κατάλαβα καν. Οι ακροατές μας που θα μας ακούνε τώρα και θα ακούνε εσένα η οποία χαζογελά συνεχώς εδώ και 3 ον. Τι γνώμη θα σχηματίσουν για μένα. Για σένα έχουν σχηματίσει. Είμαστε εντάξει. Για μένα όμως.
1: Μα φαντάζει τώρα την πάπια να κάνει. Για να μην έχει αντίλαλο. Κουράζεται. Γι' αυτό είναι βραχνιασμένη συνέχεια.
0: Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: φτάσαμε.
1: Πού φτάσαμε?
0: Στο τέλος.
1: Τέλος.
0: Ποτέ δεν μ' αρέσει το τέλος. Κοίτα τι ωραία μηνύματα που πήραμε σήμερα, που μας δίνουν έτσι το κίνητρο να μας αγαπήσουν και να τους αγαπήσουμε και να συνεχίσουμε μια πολύ ωραία σχέση.
1: Αυτό ήταν με το χαπάκι το πρωινό που πήρες ή το απόγευμα?
0: Το μεσημεριανό. Είναι τα δύο χαπάκια
1: ωραία.
0: Μαζί.
1: Ωραία. Να σας χαιρετήσουμε λοιπόν.
0: Γεια σας.
1: Θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο, έτσι, 6 του μήνα, στον αγαπημένο σας σταθμό, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.
0: Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε καλά, φιλιά πολλά.

0: φτάσαμε.
1: Πού φτάσαμε?
0: Στο τέλος.
1: Τέλος.
0: Ποτέ δεν μ' αρέσει το τέλος. Κοίτα τι ωραία μηνύματα που πήραμε σήμερα, που μας δίνουν έτσι το κίνητρο να μας αγαπήσουν και να τους αγαπήσουμε και να συνεχίσουμε μια πολύ ωραία σχέση.
1: Αυτό ήταν με το χαπάκι το πρωινό που πήρες ή το απόγευμα?
0: Το μεσημεριανό.
1: Το μεσημεριανό.
0: Είναι τα δύο χαπάκια
1: ωραία.
0: Μαζί.
1: Ωραία. Να σας χαιρετήσουμε λοιπόν.
0: Γεια σας.
1: Θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο,
0: έτσι,
1: 6 του μήνα, στον αγαπημένο σας σταθμό, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.
0: Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε καλά, φιλιά πολλά.
2: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina, η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
2: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
3: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακς συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
3: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25 200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
10: Τεχνολογικά μπροστά.
3: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο, τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: οι πατάτες, έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
1: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
2: Λύση με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
1: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075-090.
2: Αυτός είναι συνεργάτης.
1: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.

0: Κυπριώτης. Αν σας απασχολεί η ασφάλειά σας, Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι καλείς Γιωργοπάλη.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
11: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρι Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
12: Στο Geomag. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
13: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
12: Geomag Κουλούρι Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
12: Στο περιβόλι Λευκύμης.

0: τηλέφωνο 2662 300527.
1: Και ο Μακ κουλούρι στα μάτις για κηδικά κάθε τύπου.
2: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
2: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκίνης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεται.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu, Spine Pilate Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: ακούς όλα εδώ. Όλα εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπονέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 6 20 23 730.
4: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 6 20 25 139.
4: Εξυπηρετούμε όλη την

0: Χθες παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
0: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
0: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
0: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
5: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Είστε επαγγελματίας υγείας, ιατρικού κέντρου, φυσιοθεραπευτής, φοροτεχνικός, ξενοδόχος, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Αν είστε κάτι από όλα αυτά και σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, τηλεφωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, γιατί όλα είναι ασφάλεια.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου, σαν σήμερα, 1818, γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας, Καρλ Μάρξ. 1821, πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1865, γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912, κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949, ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972, παρετείται ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Σπύρος Κυπριανού.
4: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
5: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
4: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
5: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή Νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αφημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
4: Αυτός είναι συνεργάτης.
5: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
7: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκίνης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26 620 24 302 ή στο 26 620 22 145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακό

0: κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλι, καλείς Γιώργο Πάλι.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κάθε Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
1: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
1: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
2: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
3: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης 26620 23730.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
6: Έλα στο Κώστα Μάζι.
5: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
6: Έλα στο Μάζι.
7: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
6: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
8: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
9: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
10: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
11: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
12: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
13: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
14: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
13: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
14: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
13: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
14: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
13: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
14: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
13: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
15: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά, και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη Λεωφόρο, οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας το ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Κάμπι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη. Η παρουσία του πρώην Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων της Μαρσέινγκ Γευγένη Κοσέλεφ στην Τούμπα ως επίσημου προσκεκλημένου του ΠΑΟΚ έγινε στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών που έρχονται στο Σύλλογο.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
2: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα.

0: κουφώματα πέδεσε, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
3: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
2: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
3: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
2: Αυτός είναι συνεργάτης.
3: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
4: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26 620 24 302 ή στο 26 620 22 145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
5: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
6: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
6: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
8: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
10: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
11: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
12: Διαφημίσεις τέλος.

Δυο μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στην ψυχή.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
3: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
3: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
4: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση, με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
5: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95

0: στα 3 καταστήματά μας.
1: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
0: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
3: Radio Λευκύμη 105,5.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
2: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
3: Έλα στο Κώστα Μάζι.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
3: Έλα στο Μάζι.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Μια Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μια

0: Μηνότερες τιμές. Μία ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Κώστα, θέλω κάτι.
4: Τι θέλεις, αργάνα μου?
3: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
4: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
3: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
4: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
5: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
7: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη 105,3.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με το Ούτε Εχθροί Ούτε Φίλοι, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ήταν ο Απόν με το ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια επιπτώσεις και αμέσως μετά Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ασφαλιστήριο ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου, είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου, είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος, σκάφους αναψυχής, επαγγελματικούς σκάφους. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
1: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
2: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
1: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα με ένα τηλεφώνημα στο 6981-8878-30 ή στο 2661-075-090.
1: Αυτός είναι συνεργάτης.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
4: Το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,3.

Πέγγι Ζήνα και Άμυνα, μία επιλογή της Σταυρούλας, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο για τη Χριστίνα. Έρχονται αμέσως τώρα μόνο οι δικές σας επιλογές, με πρώτη από όλες αυτή της Βασιλικής, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Βασίλης Δήμας και «Έχω μάθει» για τον Αντρέα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού και η Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Έρχεται αμέσως τώρα «Πρόδρομος», «Έχει φύγει το παιδί» για την Άννα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, «Αυτά τα χίλια» για τον Δημήτρη. We'll be right back.

0: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac, κουλούρι σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης, τηλέφωνο 26 62 300 527. Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, μία επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου για τον Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για την Ιωάννα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

0: χαμηλές τιμές.
1: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
2: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
6: Λευκύμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

0: στα ακουστικό προ...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Κάθε Σαββάτου στη Λευκίνη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: 105,5 Ραδιο Λευκύμη.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Το ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ραδιο Λευκύμη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα. Μαζί.
2: Το ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ραδιο Λευκύμη. 105,5.

0: η νύχτα αλλιώς. Με Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κέρκυρα, Θεσπρωτεία, Παξί, Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όλοι μαζί μία παρέα.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολό.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω.